0: Εδώ, Rawa Kyo, Radio Rira. Radio Rira.
1: Ερλίνια, August Ερνέρ.
2: August Ερ, DRB.
3: Στόσιου νόσιου, το κόλγε, τον ΕΣ.